να φανίλ του φιν. Νιμλάει νε ουέν του φιν μου. Καμά που κουρθούγκου με ου καλιούγκου. Κουέθα θούγκου. Και γουατών η λίφρα και θουάμ. Ρομελ τσέ ουέν γη κρυμένο ρομέ. Κι με ο καμ ουέσια ουέλο ίντσε. Εγχαΐ.